Πού έλαξα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Ιω, νουκ τσουάτ. Κοτάει δε δενιέ. Πλάζ, κουβέντος. Δος κέμινε πλάζ. Κλάμπ FM. Κάπε δέρν.